Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα φαντζιά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστήν, ήλρε την πάγου σπαμπαλέ τη ίσκα φαντζέτα τζουάμ. Κουάντι καστάν καγελεπά, ρε την παλέ τη τζαχέλ, κουάντα σκούπτα τη ίσκα. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκα φαντζέτα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια αφιλάλ. Να συναρεπά, χουίλι ίσκα την κάρα κανάθα τζουάμ, ουτ να βίν, ουτ να σπάντι κύλα τζαχέλ, να τζεοκρελί ίσκα. Σαν λικομόν παντεπάλ, ούτε με ρίκ, αράν κουάντις παντεπάλ, να χπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάτ, να ταουμάν σαν λισκάπ, σαλαβέτα, κανά πιχάλεπάλ, ούσταν Μάρκος, σαν κέντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, σαν λιρός θα χάλιστε να μην κοβάν. Ρε να χουάν χάλκο σιλάζ, ρε να χταστεί να χπάνον έλ, να δούν να κατποχόψαν 77, 95, 66, 00. Joyería Mar de Plata, joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebar, Callipar, Arana, que esquina, que es calle, Dijol, Licaxit, Limatado, Ximanrasla, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiru, Junaxitu, Ispisumera, Tin, Junaxichajom, Limatab, Religrad, Maoro, Mar de Plata, Arranquan, Arranquan, Cocanaqui, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que למטחה בלך להתאשית, בלך צוחה לאכול ראור ומלך פלטה, ערן הקשקיב, ערן הקשקיב לשקיע לליף, הוקן נקש קול, נקש ביס, ותנח נקש חשתסי, נקש ביס קיצ'יק, ונחמר כך לצ'ח תילן. ערן הקשקח אלה צ'לן לונר תוך דומינגו, ות... נקה כולה נכנס חזין שיצ'ה וינצ'ה ביל. ברנת האומן צרות שוצ'ב לך שיפול שם לך לחמומברות וולונטריות ערין קובן, ערן לי, נקוון נהרוי בנינקיל.

Αχενάχ να ράχ να ουέκ. Κουσλί σκουλί. Τυρούλι καή. Κακάδο να ζελικουτάν. Τεραπίλα έσυ κίνη και αλαλίν. Καγκελεύ λαχ τυλονέ σοκολατίν. Αρίνθαλι καγκέλ. Λαχ και ολεθιλάλ. Ραχλάλ κουτάν.

Λιγιόγεση Χάμπιν Κίλ, χαρά στα λιράδιο, λιγιόγεση Χιλμπάλ στα λε τηλέφωνο, σε κουναβά στα ηλετσόλ, βικιά λιγιόγεση Χιλμπάλ, αμαντίο με τη σειρά, τη χακοδίω στι οθότε δεν χέτσε καχουνιλό, βικιά λίνα χακανάκι, τη μερεσίλη χακουάλι καδιό, πα κακέλα χακέ, κακέλα χακέ, κουάνα βάλτσα αχιλάλ, ναβάρα ηλάλ, ναβάλτσα χουνίνα τσάλ, βικιά, κι αχέλ να τσάλ αχίσε λιχαβέν, να τσάλι κι αχέλ σε λιχαβέν, να κτιοκότσικ άγγελακ σαλί ρακουίμ λιχάκουα Χεσούς λιχάκουα Διός καρό να τσάλ μου κόβω να τσάλ τα σχούν ελίξ σαϊλάλ χίλι να κάτσισικ αϊκά παιδιά λέ να κτιοκάτσικ άγγελακ σαλί σαν τη Ιγλέσια τσικουνί να τσάλ να τσάλ κι αλέκ να τσάλ τσαχτανά να τσάλ σιλέκ να τσάλ σχουνίλ παιδιά λέ Καούτς πανακ λίγκαούς λαχτσά επικιάλ νας τσίκ τσακρή ουλέγκαρου τσανάκε ουλέγκαρου καούτ να χλαδιός να καπά ουλέγκαρου τσαν λί λαχτσά επικιάλ να πατσό καχκή λαχτσά ουτ να τσίκ τσακρή ουλέγκαρου Bueno, quito, sí, salió acá.

Ρωτά τις μαχαικόν αυτά και έτσι. Κι άλλα ακού έτσι. Κι άλλα ακού έτσι λιδιός, ε. Λιδιός ακνές νέου τσαρούλης όλοι κουίγκα είναι παιδιά, λέ. Και οι τσάλκοι κάμτσι γουνί τσιγουνίλης και το μακάτσι και κανά. Ούτλα χώ μου κοκίτσι να τα σόλ. Τσάνσα λι ρακάλς καβιά να κόμπη κι άλλ. Συγκάιτσι μακά καρουκέτσα ούτ συγκάιτσι νουμ τα χενά καρουκέ. Λαχόπ τσαρούλος λίσιουάμ. La hop num tajenach lis cuacas, num tajenach li carure, lis que tom chihunil, saquan, vechale. Ute, ebli ralashka, hol la hop, hun elix saquan, que vechal. Abena kichal la tsa vechal, que si ena, ah, bueno, se cam chihunil y carure, echan, ah, pero no cuando que se rob, sin que ebli ralashka, hol canarutisia, que, chanque chicli la tsa vechal, la atia la que. Και κάμ κουτσικέμπλη ρελσκα χόλ κι τσάλι καχθουτή κι τανχέτς χουνίλ ούτραν και κάμπλη ρελσκα χόλ. Λαχό παιδιά λέ. Αβάν λι κουίν καίν τσάν αν μάκα κισιέρε λι διός, λι διός και ο κουέο, λι διός τα ισιν κρέ. Κουαράν λι άτινε. Χω κανά χιέλη Σαν Παύλο σινκάι τσικουάν καρουκέ ο τσινκάι αχκίνα μάκα. Σινκούιν σάτσαν ο τσινκάι να κίνα κίνα κουάν τσινούμ τα χενάξαν, ε. Τους χωνές ρακάρα τίνι χάκο διός νοκός τεν κάρε τσανρού να κλικουίν χπετιάν λικουάν σκανχέλ τσιρού λιχάκο διός να τσάλ ραϊλάν σασμέν. Λι Σαν Παύλο χωσκαβί βεκιάλ ως να νασκούι σάτσαν νασκούι σάς μπαν σκαβά σασκαβά λι Κρίστο λι Χεσούς τσαν. Ούτε να κουάν να κουκαβίκουτσι βεκιάλ να χλαχό να κάιτσι μακάγουτσι καρούρε να κάιτσι κουάν καρούρε. Α, πέρα να χέες δεκά βεκιάλ λι ραϊλάλ χαβί. Συν κάτσι κουάν σε ραϊλάλ τσαν. Λαχό και η λένε αχτίξ όλς μα σας καβάς ραμπάλι διός καρουκισέ λαχτσά βεκιάλ. Ήν κι αλλά χρήσα κουίν καν παναχμάκ αν σάκουαν αν σάκουαν. Απριν κι έχουν αχτια χέλ σας χούν σαν καλήλ μα ήν κάτας μαχαικουά τσάν κουίσε και λαχτσά ρε λι διός. Πως κι αλλά και πανουβίτσαν πέρο μα καμσί. Μα καμσί. Ούτεραν και τσάν λαχτσά και όχι και βάλει και νυν καλού σοχ τσιρίς λαχό πηγαίνει και τσάν λι σοχ τσιρίς γάτσι ξακουάν. Περό αβάν καρου και στιέ λαχό σας ραϊλάλαν λι κουτάν χαΐν συν κιόλα και τσάν αν μου κο τσάν να σιέρα σε λισάν τυλού αν να σιέρα σε λισάν τυλού σήκω μακρανάσιο αμ λαχό πηγαίνει λι κουτάν συν κιόλα και τσάν μαχε κομπίλ τα σαχ πηγαίνει και χωκάν χωκάν νο ανασιέ πηγαίνει. Εγώ κανά και λαχό μου κοκκίσου μαχαικουάτα λι διός. Αβάν λι χωνά λι και ρεκ άκου βιτιά να χαίαν κι ότσι ρεκ αγγίλς και λις ραϊλάν. Κι κανά μπάξ μπαν λι σακίλ. Κι κανά μπάξ μπαν λι λις τσιχουνί μακάτσι κι κανά βιτιά. Μαγάς και τόμ, μακάρ σακίλ, μακάτσι σκοκάλ, μα σχουνέ σασί κι κανά. Ανακουάντσα ήλ μπαρκουάν λα διός σουσές βάντι λι σακίλ, ε. Ανακουάν ήλ μπαρκουάν λα διός σουσές. Κι κι αλέγξι λις βάντι λι σακίλ. Ula hoki kaus orki lidios lidios na na okrechan hok etin sin rakhshan eh aba na kirakheli ki akhela in bwa ki chal ku chikli nim la sailal eh to hokana shili San Paulo shinkai sali sailal u sali railal shinkai chi kon karukwe u shinkai chi maka karukwe batio shagrebi isai chol hil chogere che kun ingles li Jesucristo hokana kishek aru kishili hakwa Jesucristo Κανάχες μπήκουικίν ούτλα ίντιν κανάχερικίν.

τη Σιρέλη και ο Κέσιο Κοσπερινκίλ, το χαράνσελε Χουνκαμάλ, λε Σλικομόν, Αρίν Ρέλικα, Άρια Σαν Πέδρο, λι